0: Μπράβο.
1: Mm-hmm.

είστε πολύ νέροι. Αιδέ.

Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 3. Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 4. Ωραία, ποιος το

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 6.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
9: και ένας ολόκληρος κόσμος.
8: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650-51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
10: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
11: Μείνε Welcome Μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
12: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
13: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς, Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
14: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Diakos ΑΕ.
15: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
16: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη Ύπεινδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
17: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
18: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
11: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.

0: Λίνδος 107,7.
1: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
2: και ένας ολόκληρος κόσμος.
1: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
3: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas 200ΑΕ.
4: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
5: Οπτικά Τζάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
4: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
5: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
4: Οπτικά Τζάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
5: Οπτικά Τζάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
10: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
9: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
11: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
12: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Τόλις Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
16: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
17: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
16: Και τούρτες παντού.
17: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Αυτό είναι χειροποίητο.
17: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
18: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
20: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
21: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
22: εμείς έχουμε τον τρόπο.
23: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον Transport, μεταφορική Ηπείρου.
24: Υπεύθυνα κοντά σας με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
25: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
26: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον Transport, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.

0: Η ώρα είναι 7. Πίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
6: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
7: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
8: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
9: Α, ναι! Θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
8: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
9: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
10: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
11: και ένας ολόκληρος κόσμος.
10: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
12: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Diakos ΑΕ.
13: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
14: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
15: εμείς έχουμε τον τρόπο.
13: Νίκας Ματζούκη, Omicron Epsilon Transport, Μεταφορική Ηπείρου.
14: Υπεύθυνα κοντά σας με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
13: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
14: Νίκας Ματζούκη όμικρον ε Transport Μεταφορική. Κεντρικό Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα Φιλιππιάδα Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
15: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
16: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
15: Και τούρτες παντού.
16: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
15: Αυτό είναι χειροποίητο.
16: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα. Και τα παπλώματα. Και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
10: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
18: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
19: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
20: Μείνε Welcome Atos στο λέει ο Ζαχαράτος.
21: Άκου χρυσό. Για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
20: Μείνε Welcome Άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
22: Welcome Stores στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Πίνδος 107,7.
1: Διάφανα μυστηριώδες.
2: Κλάστε.
1: Γοητευτικά διαυγές.
2: Κλάστε.
1: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
2: και ένας ολόκληρος κόσμος.
1: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
2: Κλάστε.
1: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikola's 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikola's 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikola's 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikola's 200ΑΕ.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Τόλης Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
10: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
12: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
15: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
16: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
17: Οπτικά Τζάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
16: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
17: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
16: Οπτικά Τζάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
17: Οπτικά Τζάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πίνδος 107,7.
2: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Τόλης Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
9: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikola Διάκος ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikola Διάκος ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikola Διάκος ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikola Διάκος ΑΕ.
10: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
11: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
10: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Ξεκρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
7: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
6: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
7: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
8: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas 200 ΑΕ.
9: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
10: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
9: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
10: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
9: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510. 37162.
10: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
11: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
12: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
13: εμείς έχουμε τον τρόπο.
14: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
15: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
16: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
15: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510-45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
17: Διάφανα μυστηριώδες. Κλάστε. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
18: και ένας ολόκληρος κόσμος.
17: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
19: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
20: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
21: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
22: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
22: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Τόλις Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

0: Η ώρα είναι 9. Πίνδος 107,7. Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Διάκος ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Διάκος ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Διάκος ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas Διάκος ΑΕ.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
5: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας, Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Ρόδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Τόλις Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
6: Μείνε Welcome Άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραή 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas Diakos ΑΕ.
9: Διάφανα μυστηριώδες.
10: Κλάστε.
9: Γοητευτικά διαυγές.
10: Κλάστε.
9: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
10: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
9: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία. Τσάνος Glass Tech.
10: Κλάστε.
9: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.

0: Η ώρα είναι 10. Πίνδος 107,7.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
2: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο, και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
6: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
5: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
6: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
5: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
6: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νέο Χορόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
7: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
10: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
11: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
10: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
11: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
10: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651037162.
11: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
12: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
13: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651070220.
12: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Πίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
3: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
2: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
3: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
2: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα electric all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, το καθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Ρόδος 107,7.
1: Αιτέ, όπα, σηκώνησα. Γεια σου ρε Πάπη, Λούκα, με το κλαρίνο σου. Γεια σου Γιαννούλη.

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 11.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κερκύρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε Welcome Άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651-085-185. Nicolas Diakos ΑΕ.
8: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
9: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
8: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
10: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
11: και ένας ολόκληρος κόσμος.
10: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
3: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
4: Οπτικά Τζάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
3: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
4: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
3: Οπτικά Τζάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
4: Οπτικά Τζάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
5: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
6: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
7: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
8: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
9: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
10: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 34 22 240 210 34 14 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.
11: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
12: Ψήφρεμη είσαι, τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
18: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
19: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu, άνετα για μια ζωή.
18: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
1: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πίνδος 107,7.
2: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651085185. Nikolas Diakos ΑΕ.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
5: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
9: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
10: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
11: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
12: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
13: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζού. Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.

γοργέ.

0: Κομμένο σιγά, κομμένο.
1: Πίνδος 107,7.

0: Λονδίνος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
5: και ένας ολόκληρος κόσμος.
4: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57 650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα, με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

0: Ζώνδος 107,7. Η ώρα είναι μία.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγική.

0: Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas 200 ΑΕ.
8: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
11: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, ξενία και πάλι escapenet.gr.
10: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
11: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
12: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
13: και ένας ολόκληρος κόσμος.
12: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
14: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
15: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
16: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
17: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
18: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
19: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
20: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
21: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
22: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
23: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
24: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
25: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
24: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
25: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
24: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26-51-037-162.
25: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Κόρινθος 107,7.
1: Διάφανα μυστηριώδες.
2: Κλάστε.
1: Γοητευτικά διαυγές.
2: Κλάστε.
1: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
2: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
1: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
3: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
4: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
3: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Τόλης Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

0: Ελλάδος 107,7. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
9: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
11: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
12: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
11: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
12: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
11: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
12: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
13: Διάφανα μυστηριώδες.
14: Κλάστε.
13: Γοητευτικά διαυγές.
14: Κλάστε.
13: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
14: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
13: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία. Τσάνος Glass Tech.
14: Glass Tech.
13: Στη ΒΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
15: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
16: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
17: εμείς έχουμε τον τρόπο.
18: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
16: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
18: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
16: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
19: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
20: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
0: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.
21: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
22: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Ελλάδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
5: και ένας ολόκληρος κόσμος.
4: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Τόλις Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
12: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλινές κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλινές πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.

0: Γεια σου, Κώστα μου!
1: Πατή! Γεια σου!

0: Πίνδος 107,7.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τζάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τζάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
2: Οπτικά Τζάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
5: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Ψήθρεμη είσαι, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
10: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
13: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
12: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
13: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Κίνδος 107,7.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikola Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikola Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikola Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikola Diakos ΑΕ.
2: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
3: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
2: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
3: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
2: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
3: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
6: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
4: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.

0: Η ώρα είναι 4. Πίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Διάφανα μυστηριώδες.
6: Κλάστε.
5: Γοητευτικά διαυγές.
6: Κλάστε.
5: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
6: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
5: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
6: Glass Tech.
5: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510

0: 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυαλινά ακαταμάχητα.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
5: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
4: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
6: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
8: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμαβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρόμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραή 4 στο κέντρο, και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26 51 0 85 185. Nicolas 200ΑΕ.
5: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
6: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
5: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
6: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
5: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 0 37 162.
6: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
7: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
8: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
9: Για και ένα στρώ,

και παραπατώ. Μου μιλάς, κλαίω και πονώ. Με κοιτάς και παραπατώ.

Αγνευτές εσύ μου ορπάστη είναι αγκαμένη υπόστη Υπέφερε, ελάκαι με.

I think we should.

0: Η ώρα είναι 5. Πίνδος 107,7.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο Λέει ο Ζαχαράτος.
7: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
8: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
7: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
8: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
9: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
10: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
9: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
10: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
9: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
10: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510-45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
11: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος στο Λέει ο Ζαχαράτος.
12: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
13: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
14: και ένας ολόκληρος κόσμος.
13: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση.

0: Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέη Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

Πίνδος 107,7.

0: Λίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
5: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
7: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Πίνδος 107,7.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
6: και ένας ολόκληρος κόσμος.
5: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
7: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
8: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
7: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
8: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
7: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
8: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
9: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
10: Μείνε Welcome Άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
12: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
14: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές.

0: και προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Ζήθος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
4: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
3: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
4: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
3: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
4: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
6: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
7: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.

0: 107,7. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
3: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
4: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
5: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
6: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
7: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
6: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
7: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr. Για website που σου κάνει κλικ.
8: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Πίνδος 107,7.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Διάφανα μυστηριώδες, γοητευτικά διαυγές, το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
7: και ένας ολόκληρος κόσμος.
6: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
7: Glass Tech.
6: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.

0: Ζαχαράτος.
1: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
2: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
3: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
4: εμείς έχουμε τον τρόπο.
2: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
3: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
2: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
3: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, λεωφόρο Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
5: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikolas 200ΑΕ.
6: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
7: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
6: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
7: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
6: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
7: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
10: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
11: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
10: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Πίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Η ώρα είναι 9. Πίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο

0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών. Σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές. Αυτόματες πόρτες εισόδου. Σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Κορδιάς Glass Art. Από το 1966. Από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9. Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

0: Πίνδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Πρώτα, Paz Welcome Stores.
4: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω. Στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
5: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
6: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
7: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
8: Ψήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
10: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.

0: Η ώρα είναι 10. Πίνδος 107,7.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651037162.
2: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
4: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
5: εμείς έχουμε τον τρόπο.
6: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
7: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
8: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
9: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212.
10: Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822.
11: Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910.
12: Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
13: Άκου, Χρυσό, υπηρέτηση της τάξεώς μας Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
14: Μείνε welcome άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
15: Welcome Stores στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο, και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
16: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
17: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
16: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
18: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
19: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nikolas 200 ΑΕ.

Σιάρα, το γελί σου. Για σημισένα, Αποστόλη, Λαρίνο σου. Γιώργο και Λέκα, κιθάρα σου. Για σου κόμπρε, Βασούλα, το λαού του σου. Για σημισένα, το Γιώργο Λίτα, το τέφι σου.

της Κασένας γίνεται από τους αδελφούς Ζιόντα με το συγκρότημα Κασέρα για το ράδιο Ελληνία. Τραγουδά για σας ο Θανάσης Παπαργύρης.

0: Πίνδος 107,7.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
5: και ένας ολόκληρος κόσμος.
4: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650-51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
6: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
7: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
8: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
9: Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
10: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Κίνδος 107,7. Η ώρα είναι 11.
1: Ψήφιμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
4: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
5: Μείνε Welcome Matos στο Λέιο Ζαχαράτος.

0: Λίμνος 107,7.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Τόλις Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Διάφανα μυστηριώδες.
5: Κλάστε.
4: Γοητευτικά διαυγές.
5: Κλάστε.
4: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
5: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
4: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
5: Glass Tech.
4: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650-51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
6: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο... Γερμανός.
7: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες...
8: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Diakos ΑΕ.
9: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
10: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

Η ώρα είναι 12. Πίνδος 107,7.